Σκορπίων. Να απόψη μου και είδα και όσοι και οικογενέτικο δούκο που ξάβω ζα τρζατή ζα σεβε. Ζαουζέτη Σκορπίων ή μόγλη ποιότκη την έστω πάρτνερο ή μίστημα στο τσι στο τόπνο εις δενάτη ή ζα ιντριγκρίρατη. Ασθόμποτνη μας σε μόζε το κότητη σου ούστε τεσνάρνη πριγουάρσνωστη αλλά η πράβα πρίροντα το κότνωστα ναι και όντμα βίτη οκτυρένα. Ήζα γεννόκ πόστομνο γράσγοβρα σκρίβατ και σε βίσουν εγώ στο τσι βίτη οτουρένο ρετσένο. Μπίτσε πρέπως να τα πρίρικα κοιού μπι δρούγι μόγλοι πρέβει διέτη ανιέζει να βρει έντος πόστο και γιάσνια τι εκόμ σλέδιε η Δάνα. Νόπτσανο πίτανε κοε ήζαζίβαλο ζάμπρινουτος τα πόσε και ντομπίβατη ποβόλνη σμίρ. Ενέργεια και δολαστή ουβάλωβιμα, πάτσε σε ράζδουμπλε βέλικε σνάγκη και εισμηνίβατη εις πότρεπον ζά πογλάψενιεμ. Ψυχίτσκα να πετός τα μπίτσε εισραζένια, άκουσε βουδού γκόμιλα λέ νέ εισγοβόρενε εμόσιε. Do kraja dana bit će postignut osjećaj unutarnjeg čišćenja i veće smirenosti. Slušamo Adija i pjesmu Tajno moja. Nakon njen idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 22 su minuta. Ostanite uz jutarnji program.